Κατανόητα να βοηθάτε από τα νόματα Building Permit 10 to Face of Regulation 2026. Εκουγουρέ είτε πότα γίνημα κουρί, υποκίνημα κουρί αν καρικίδα και όχατι με το αν κορά χωρά νικόν καμή, παίσαν τα πάτα κυρών τε κέπινετ, the building permits and fees of regulation 2026 είναι αντιπίμε το αν ασούν, τελειρική αγιό. Τε σου αγιό, εχατιά και υποκίνηκα με τα τάκιν παίκα αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν αφούν, αρούν πόχο να χαγάνε καρικιά τε χαριέα, υποκίνητε μα χωρίν κατέιτεϊ, ουόα τε παγαμάνε υποκίνη καρικιά χαμ, αμ κατέιτεϊ, τε νουά, αρούν σουάν αμ κατέιτεϊ, τε χάουα, τε χασουά υποκίνα κυρά να νουν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει να κάνουμε, όνει καταγράφει για τον καλή χώρα που είμαι μακριά, σουάν τα κατηγορία που οιρακή είναι κανόν τε σουάγιο. Τι κάνουμε να βοηθάτε από τα νόμι τα χαϊρακή, ηρώνα να ζήμτε μίσε, μεν να ραπατά, equality control and inspection.

Κούνε με όρι, αϊκά η ρογόνο μου πει νομορά, ματιά σαν κατά βραβάκι. Μένα να ρούνε καρέ και ρογόνο μου πανάνι, κύριε πε. Ρογόνο να πέμε μαγιού, ρογόνο να πέτε πίκη, ρογόνο να πέμε νοανάτε. Ακέ με τα ρόιν, βαρέ κατά την αγόιν, η ρόγμα η ερήνατα, τυριπέτε ω. Εσύ τε πότα κινε μαχουρή βουκία, αίνε τη ρούρον ρικίρα και τα χάχαρου αγαμε η ρόι και τε μουάισα, νικαρά πότε πότα κινε καουκούκιο ανικαϊνίν, να ανακαρία φέα, η βουκία δεν τη ρούρον ρικίρα και τε πει στο σποτ κομπλέξ. Επον να μαπανάνα νικαγάιτα ούτε πότα κινε μαχουρία άνια να πω για πότα κινε μαχουρίνα πω, ακε άργο νικότα για πότοκα αν ροανία, αν από για ρίδεϊ, ατέν τε ρίδεϊ ο ρούρον ρικίρα και νικαπένε, ακε άρε και ροκόια, ντε καρία φέα, η βουκίν ουκόκο νικαβάι, με βάκι που κινεί καρικία είναι καπαϊέλια, να κοντάει η κάνα ρούχο. Επό να γανε πεπανάνε τε μου άισα είναι καρά παραπάνω από για καμπάνε οι πίστηνες, όταν να γατε πόγα, ακε άσα να γα αγιαπούτογα, μεν πούτογα κιν όμανε να κινείτε πότα και, αρε γαλιά, αρε για κανα κοράουα να πονγάνε που κινεί πούτογα κιε τερουρούν τη κυράκη. Ετα που μου άισα πα, ετε είναι το ανεκατία τε καβαϊ αερόιρουι, υπου κινητάει η κάνα ρούχο, υπου κιε αναρουρούν τη κυράκη. Επόν να γανε πένα καχάιτα ουνα κόι ενε καπένα για και άσταρ να γαγιά που τόχα να κοντια καρία θέα άνε. Ήσαν τέκεν να έπεσε η σαπέν γιον ταραβαπα ήρα να άμαρα και νεφουσμάει τε πότα και να χαβα όχαρη κύρα και ενε καουπά είναι μεράβα δε ράισεν καφέ η πέσο υπου και για χάιντε σύμ νε κατανία είμαι η σαπέν να και άρωκο γιον η κύρι πες δε βγήκαν ακο. Ετα ούτε εμπέζει η πατέρα που αγίου αρέπουν ικανούαν να αναρρέιτα και τα ούτε έχανε κύριε πέστα ότι τα ούτε έχασε τα πέν υπό κίνη καρικίρα κέν τε φυσ κολέξιν βέσο εμπό και τε καίπου καίπου κίνη ανάγκην ήγα με γιόνναπε έτε εμβίλητε που κυπαέν. Τρία είναι κατανία η άνερη βάκη να νούνται που είναι τεπούν επό το γάκι με τεραπατά έτε Japan International Corporation System και τε JICS The Procurement Agent of the Shipbuilding Research Center of Japan, the SRCJ, the Vessel Procurement Consultant, the JICS. Επον να αναχαραπαρα πατε εμπέστη να χον εμφό και τε πότα και να κάβα, υποκίνη να πουσμάει ένα χρόι, ο νικουκουρέ είναι που το χάτερε είναι η κατανοία, υποκίνη καπουσιράβαν ρόι για να μακουρείτε καίπου και εμπόβαιο. Αν καίτε είναι το αντικείρα και αν καίτε, γιο κοινή πάει η ρόγια καίπου και να χάβαμε για πετέρα, να χον απέρα. Όπον και είναι το ανεπένικα με ρουρουνία, ο νικορόι τα παιδιά κάνει τα compliance authority και τα AC, μεν τε πότα και να χάβα, ντουέι καίπου και να χάβα αγάνε, πα αρία η νύρι, να νον καίνει πέιρε, ντιο να πέι που κοινή κάβα και να κονάια, πα ένα μένο ρόι που κοιέται πότα νόμετα. Ετα ούτε πότα και να χάβα πανικά του ατάει, αρε έναν τούα και έχει κάει που γεγάνε, αου έχω ανημανά ο απίσα με τη σιγέη, υπό κιν καραβανε για το τούα να χωγέει. Δε τα γέει, ο γέγου με νο απίσα με τη σιγέη, ακέ αρουόνε τε γάνετε κάει που γεν τε ουγέει, έτε με ρυπώ νο γουάνε με ουα. Αρε είπε, Ιωάννη κρίσμες, ο ανη καραβά για το τούα Ιωάννα. Για να χάει τα ούτε πότα και να χάβα να χωνείτε με ρυπώ νο γουάνε με ουα, με κάνει ένα σιγέ μου. Υπουκίν που το χάν, αγιέ που πόκι, υπουκίν να χωρόιν τε μακουρί του του αγίου. Όντε ήταν νοράν τον ρόγον απέντε πέτε πέτε. Άστα ο με τα οπότα και υπουκίν καμένου αντιέ μου άρωνεν τα νάπε και γέι ρε κρε κέια με Αμερίκαν τε πέτε πέτε ο τε καραπιέν. Νικαού μια κατεχόβαν αντιο Common Health of the Northern Marianas και τε CNMI πα ένα του τόκου ανα για μου Αμερίκα. Νικαν δίσαι να τετάπω αρε ηγιά μου αγιέι ανακένικεν υπουκίν καουπαϊ καπίνη μεράβα. Tante Mente Marianas Islands, American Samoa, Puerto Rico of the U.S. Virgin Islands, a koropoki na kon kova na tevi tapatan, ni kaunega na tautega, pa ena koropoki na kon te U.S. Department of the Interior pa ena katoka karawanda na ris. Tante yakan ne tangre te tautega na Amerika pa ena katoka kene po ni kameo na te ris, at the Northern Marianas Islands of the Continental South Pacific Mineral Leasel, ke te PACM 2. Ο ένα τόνα κατανοατάν να αναδείς, άνε, όνικα με ονοάνε πετετάει, αρε, εκαπόα η αναδείς, ντε που είμαι όνο γουαντή τέμπα. Ατάγω παέρι και να τα γιάπαταν, νικαρό κουάτε που είναι ρόε γουαντό κτώπα, νικαρό αγιά να τα πιέγα, αβα να το τόχω, να γοντε στα χωροπόκη, υπου κίνητε η ντύρια με η Αμερικά. Ετε είναι το μανκάι, να ρένα και ατούνικα αβαν πάπου ανεκίνε απότ μορσπί, ντε και υπου ακόγια γάβα η κάπου που ραντιονάπε, ακε άρε και γιάν έραγε νικά χαμέχου. Μέγεν και άμαϊς και κέβεν αγώ να χωνικάτε με το αντιράου, με πότ μόρσπι έρικι να πέα πάτε τα από έχωρα χωραγέ η τερικίρα και
Oni mais pa e kari ki ona, narun pota ki ai ka bubura I ona ka teitei. Pota ki nta kakaro I ka bubura awa I waki ni business. Nimero ronde I New Zealand Pacific me te Metropolitan Superintendent Warwick Simatep o I taku te opista anepa e ka kua wae a kona dike atu ni ka vanna beya anepa te tapu e na kora kora te kapa ia me iei. Mende ta iei u o apu ni pepe ia ni ka ngangai ka pes. Ngai a mai swa ke ka bubura a ke anariki ngai yon bwabwa ni ukin na ronjeri neri ne tape anga ke na konjeri dike apu. Ori ni nan siem both Moresby the PNG Chiefs. Awa anatakakaro Australia at the NRL Rugby League nuwa watenga wopi mewanua. Oye, oni meki te wakisa ane pa enakunanta Roy Roy tiko ta kinipresmen te tai ane ni ka Roy makurintararua aika ametua. Oye, sa te wana te tapondruani me te erangi ni kinaki on te Cook Islands ni karawa ki te makurina kia kuna koi ei. O ni karika tia ki raunano na koi au tu ake kai te tapo ane. Te menna te sakame te bai me yo Australia riesa ni kaida te waki pukin me ha katameruan te ruani me te hete ni kao symmetry on dara tonga te puina te ririkin nako e tako pa kora kia kia koro ai makuri nuru pa ina kontai an ruani me te akane a ria ini katia kinta ka bowi e di posena ke pa a mais a sipun ruani me te ke 8 stones a ki apen indoria ki ni kapakaki ni ko takne a sipun etan ruani me te nsinan tisa kakai o tisa rapakau e Kate Walker Nimero rona me te Pacific Waves o e taku oka. Pa te waki nuru pai na kon asipun ne tan taian rua nimete pon te pai aia ki kantari ngā ki pa enariki I on te Cook Islands. On rita nungra am rongron a pen non nave. Yesen te akin na peristens Donald Trump pa enanga ni mewa te ngā te tāra na koi aka in Amerika ke ai kawai. Ngana e toka ni kai te Republicans te nunga dine dine ni nakarawaki November me e tuai mea tata roi. Pa enaka ngā ni karawaki na nonte I amwane ke mane na kina e nea si ante tua ke e aki. Nimeroro na yo nanyo e pontaki ni korakora te obobo ni kukureiro I apoutoka na nimeroro te patei are e koroi anta iri kintaka tenipong mea ataku kainte ti Democrats pa ponte peritaya ke ananona. E pontua na pe Trump untai na yemeroro ane mea ari apoutoka pa te mane ane e na ponsi ka pene yaki o an Amerika me yaki na pe mea tata. Pa enaka ngā aru ntara ruana gana iakana kua ki te mani ane. He tako tako wende peristens me I Amerika e J.D. Vance. Pa enako nante ke mani nte iang wane. Mente kari ke mani mente peko yon te yoki ni pai ari eroko yon Amerika. O tene mea wane ngā ane ia kide ke nako iaka in Amerika ake aka umane kene ka upai. O nika pene nora rongrongun apeno nape. Asta na tāne puaka Houthis me Yemen taua te metapeia van te Red Sea he moka me iroi e tausa a ke abo toka akiron Saudi Arabia. Te ken moka iron Houthis are po toka akiron Iran. E a kāni e riki terapata ane me te merawa e te papa menta straight are erangini kakaponga naki bukinte yo kinipai nako asta au Europe ntiraroa ai aisi isipi menuewa te kiro mitankai. Me taku Houthis Pa anake te pai enari ki nako ia kaipu ki nika ako mentio anape a ke aka kaponga na te merawa ane. Me esi ka turuturua pa ena si I puaka ni kaipu ke me I Saudi Arabia are e pondaki ni kaponga na te Red Sea I pukin iyo ki nipa ian na yoera. Saudi Arabia e mangarangi ni kaponga na te merawa ane ang kai I mean kai nante Strait of Hormuz I mean ana puaka Amerika oiterera yon Iran. Mga tira ki nite pupuaka I merenan Houthis Mente tau te akan Yemen o Saudi Arabia, ngai ana pangkai, ari iakari ka pitira ken poon tio era, ntio nape. Korapai pukin nung ram, awakan le muat tukin nam rongrong, aki asari kini katawrabaki, men anaru nekarake rongrong, panahani kiri pes.

Όταν είδαμε σε με free, τα ρεκιά μου όταν φωνήσουν, έγινε η κανόνα, τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά η ένα στο βοταφόν, υπό κίνη που όκαμ, για και οκι οκι, τα ήτα παρά, το να τελειμε το αντό με βοταφόν, τα ένα, όταν είδε αν έκανε η πιτά μου σε να κόν, είστε μου, τα ρεκιά μου καν, είστε μου νεμάνα να έχω βοταφόν, αν τα ουρά είναι πέντε καρινά και να μου τα ρεπούν, τε τα γεύα εγώ, τα βαρύραν καν, από να το μεν τα ένα πω, με βοταφόν, τα ρεπούνια, αντρε, τα γουάνα ακιά ακιά, ipo ken panin dong rongona kapo am ta ta sim kai anori era pororo e ka na pero ipo ken kokonana pen kapo kan wan nam ta ta sim men norian desta to wana to wana to wana te poki yan broadband da da gifting kata yang kai Vodafone together weekend sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam ta ta na koya roam kapo pen na koya am koraki kiro roam men nam tare pon ke broadband ta ta Ωραία στα, το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κανένα κόμμα να μου πάει τα νερά.

ένα άκο. Σιμπουσίκο, κατά μπούι καρέα αϊκαϊμ, νιμάκαναμ τάμνει. Μαόγα ενρίκη η μπουκύρα, μπαράβαταν αραβέα αϊέσο Κρίστο μεραράνα. Ιερόκο ανατέινη καμπουριάκη, μενι πουσέατε μέντε, αβε ανάτε πανέ, αβε κασίσερο οίκο, αβε οτόια εν